0: Last call, I made it.
1: After this beautiful experience with Majid and Karam, I thought that it would be so nice to ask some more friends about their love songs. And since I tend to gatekeep those few songs that remind me of being in love, I thought that maybe this time, finally, it is nice to make some room for this topic. So I continued this quest by asking Smilla and Anton, who are currently in Rome, what their love songs are.
2: A song that reminds me of being in love is Blue Hour by the Bad Poetry Social Club. It's a song that explores all the silly little details of falling in love, like everything that wins a lot of beauty as soon as you have this feeling of desiring someone. And in the end, it's also about loss, and it's a very spheric song, so for me it's really beautiful to just listen to it and fall into like this feeling of knowing how it feels to be in love, but also whatever else is running through my head. And yeah, I had this song when I walked through a little art market in Athens for the first time, and since then it stuck with me. So I like it a lot, and I hope you do as well.
3: Και το όνομά σου είχε το πρώτο μου κορίτσι. Το αγαπημένο μου φαγητό και η μάρκα που καπνίζω. Το μαγαζί που δουλεύω και αυτό που θα γίνω όταν μεγαλώσω. Το όνομά σου όταν λείπεις βγαίνει από το στόμα μου, χτύπα στην απουσία σου και γυρίζει πίσω για να σφινώσει ανάμεσα στα δόντια μου. Σαν popcorn που δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Το όνομά σου είναι η μόνη απόδειξη ταυτότητας που βρίσκω σε κάθε έλεγχο δημόσιας υπηρεσίας. Είναι οι δονήσεις στο άδειο μου στομάχι. Με το όνομά σου δεν βαφτίστηκε ποτέ άνθρωπος. Και όμως, τόση κάθε μέρα το φοράνε σε ταμπελάκι πάνω στο στήθος. Το όνομά σου φοβάμαι να το πω. Κι όμως γράφω μονάχα για εκείνο. Το όνομά σου έχει αλλάξει τόσα στόματα που δεν ακούγεται πια σαν το όνομά σου. Το όνομά σου δεν είναι πλέον δικό σου. Το όνομά σου δεν θα το πάρεις πίσω ποτέ.
4: Σεξ τη σκηνή, στι αυλέ ξένων σπιτιών, σε προαυλή εκκλησία, μέσα στη θάλασσα και γύρω κολυμβητέ, στο μάξι του πατέρα. Σε βράχια και γέφυρε με απίστευτη θέα, στι τουαλέτε του κολόμπαρου, σε κάθε πιθανό μπαλκόνι, κρεβάτι ξαπλώστρα, τείχο, πέτρα. Χωρί φαγητό όλη μέρα, χαζοτράγουδα στο αμάξι, χωρί νιβαία, γάμου, χωρί κουμπάρου και παπάτρια, πάνω τα πεφτά στέρια. Εγώ καλό δεν βγάζω μιλιά, τελείω τα γέλια, κλέπω ευτυχία. Κλαίμε μαζί ανατριχύλα μου στα μαλλιά, στα βρακιά, ψήρισμα από μαγαζιά. Φιλίρου φιχτό, ερωτεύουμε ρεμορώνες, λέξη μόνο για μας. Πάμε και που μας βγάλει μέρα, συζητήσει άπειρες ώρες για υπαρξιακά. Γαμώ τον Elon Musk, γιατί δεν έχει εφευρεθεί ακόμα η τηλεμεταφορά. Διακοπές με τα παιδιά. Οι πρώην στέλνουν μηνύματα, άπειρα αλκοόλ, πανηγύρια, πάρτι, φεστιβάλ. Χώρο κάτω από τα αστέρια. Πόσο παράξενο που είμαστε μαζί, φοβάμαι πρώτη φορά. Χαίζομαι από χαρά, χάνω το δαχτυλίδι, κλαίω, πάρε μαγκαλιά.

0: νομίζω πως έχω ένα ποίημα για να πω καλοκαίρι. Για να πω εσύ το καλοκαίρι ή το καλοκαίρι μαζί σου. Οπότε λέω πως είναι το μπλε εκείνης της στιγμής. Κάνει μια παράξενη χημική αντίδραση στο στομάχι και την καρδιά σου. Το έχεις φορτίσει το υγιάκι σου. Η ζέστη κρύο, ζέστη κρύο. Όταν σταματάς, ξεκινάς, ξανασταματάς να χορεύεις περίπου στις 6 το πρωί. Το κάψιμο στα μάτια σου στο δρόμο της επιστροφής από τη θάλασσα. Η τελευταία νότα του τελευταίου τζιτζικιού. Το τάπερ με το ζεστό καρπούζι. Η άλλη μία, αντε άλλη μία τελευταία μπύρα. Η Κυριακή, μεσημέρι, ελληνικό στο μπαλκόνι. Το φοβάμαι τον καζάκι, σε παρακαλώ άναψε το εσύ. Ένα πασίγνωστο πείμα που αναρωτιέται αν μπορώ να σε συγκρίνω με μια καλοκαιρινή μέρα. Αλλά εσύ όλες οι μέρες μου. Το γιατί δεν μπαίνεις μέσα μωρέ, δεν είναι κρύα. Το κεφάλι μου στο νόμο σου πάνω στο μηχανάκι. Με τον αέρα να καίει τα πρόσωπά μας. Το μπορείς να το στρίψεις, είναι βρεγμένα τα χέρια μου. Το μαύρισμα που κάνει μαγικά τους πάντες ομορφότερους. Ο πρώτος άνθρωπος που αποφάσισε να φάει ροδάκινο. Η απόφαση να πάμε βόλτα στις 2 το βράδυ ενώ δουλεύουμε στις 9 το πρωί. Τα λεπτά πριν τη δύση του ηλίου που κλείνουν άλλη μία μέρα. Και μακάρι, μακάρι, μακάρι να κρατούσαν έναν αιώνα. Το δεν μπαίνω μέσα έχει κύμα. Τα πιατάκια και τα πυρουνάκια που πετάχτηκαν αφού στήριξαν δεκάδες φυδάκια. Το γυμνό σου πέλμα στο καυτό μάρμαρο. Η μυρωδιά του νερού από το ζεστό πράσινο λάστιχο. Τα γενέθλιά μου που ποτέ δεν είναι κανείς εκεί που είμαι εγώ. Ή εγώ δεν είμαι ποτέ εκεί που είναι όλοι. Το συγχωρώ και αφήνω πίσω μου κάθε πληγή. Γιατί για λίγο γιατρεύομαι το καλοκαίρι.
1: Σου έγραψα ποίηματα. Σου έφτιαξα playlists, σου ζωγράφισα πίνακες. Πήγαμε εκδρομή στο χωριό σου και κοιμηθήκαμε στο πατρικό σου. Γνώρισα τους πρώην, τους φίλους, τους γονείς σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που έβαβες τα νύχια σου και πάπλωνες αντιλιακό στο κορμί σου. Θα ήθελα πολύ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή για πράγματα που δεν μίλησα ποτέ μου και να ανακαλύψω άγνωσες λέξεις για να σου τα πω.